Μαρούσια, κακοθεί η τέλ, η τσούα να μου, ακατ πλάτσε, στήθνε νιουγιάκο, είναι πως κι αν θα μου. Δνάς, δράγι τάτα, κατεπέτω μανί, μάμα, νικάνε σπί, η νίσβετ λέχ, μήτε τσέκα μου, η βρνηθέ οτά μου. Είναι κάτι